0: Nina Ένα, Agnes de Lesla, Mi Archi, Radio de Leon, Αλλά Φρίδα, Γιάζω να Μπεκόησι, Ένουμ Archi του.
1: Μετά αλλασμό μπήγε ότι Αλφόνς Γιλίγαν και μη χωπτάκι βετάν Archi, Radio de Leon. Λέστεράρς. Staunchy Arari Odyssey, wanna one of things, but long red sun is out of Fanodu, that the Kum Abu Aegis thing, who can take it overall, no one's man who can take hey, will stop you off so, Abu Aegis sunny and that belong right in a communication.

0: Na ένα, Agnes de Lesla, mi Archi, Radio de Leon, αλλά Frida, Jasona Bekoisi, enum Archi tu.
1: Μετά αλλασμό μπήκε ότι Αλφόνς Βίλιγκαν και μη hope ότι βέταν Άρτσι Ράδιο Δε Λέιον. Λέστεραρς, στόντσι Ράδιο Δίσι, βάνα βάντενς, βελάγραξ σανίσο αφανόδου, τα κουμ αμπού έγις τέν, ο καντάκεν όβραλ, νοάς μάν ο καντά, hey, ο στόπιου αφσό, ο αμπού έγις σανί, εν τα βελάγραξ ίνα κομμουνικάσι.